0: שמוכר יעדנו חנעתו תנעתו אני יחדתי דמגע עם הגגי תהגי אני כל מגוע כונגע ושנע תהגי דמקימת אינו תהגי דמקימה מגוגותה מהצעמת אהם בדן ג'ונים גצי תהגי נגי תשעדה שעה כולה כולה כאה עצ עד עד לא כולה כאה עצ עד כאה עצ עד כאה 我这团队嘛，困难多啊！这团队，这团队，但是做苦，阿妹，多啊！嘿，我那个，俺多啊！等我等你，你能给咱么子阿款啊？你等你，现在看过多那点阿么苦多那个，我那他妈的，阿弟晓得个，但阿姐，这团队嘛，他妈的困苦，但是阿大姐阿大姐在下苦。
1: 他们真的想到，靠的那边，我们都那等的啊，现在没得啥，都那等的啊，哎呀，我说阿妈的，说阿妈给钱，至少某某，啊，大家命那么差，啥困难的啊，没我阿妈，他说这个嘛嘛都那，搞把个，嗯，什么工那个费的哥哥，啊，那个我们在做，大家也大家什么费的哥哥搞工我们在做，大家搞工个家。
0: 这个光顾了什么咖啡的？光顾茶，也是的，简单的，也没啥，超没啥的，光顾的，什么咖啡的？你给我光顾茶，光顾，但是慢慢光顾茶，慢慢的，就是光顾的，光顾茶，对不对？你看那我的啊，啥都少顾的，给你们看对不对？上好。
1: 还没有任何的沟通，这个好啊！这个还提啥？但是啊，就跟阿妈，他也听阿旺，我就啥个？他就跟阿妈个等那啥个，那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个那个
0: Chifiri magia. The man unchi chicha. Tagi mimi wonu unchi chako kuta. Tua chifiri mago kukula chifiri. Chicha. Chicha koko tua. So ya unka firi koko yang. Yama yama mibgata yama. Kachaka o a. Mi tole ne sing. Chika kukun sumcha. Ta chika kukun unchi sum firi. Firi ta kakwa kukun firi. Ka firi ta. Sound and bear, you know, tuna than Asin than is a moon and pocket to the way. Hey, when I can handle the number. Tumma, Tangari, Gondagi, Magichati, Tisha, Mumu, Matuanta. Tagi, I tell him a togi quantagi. You would call me. Tai, Yagi, Taim and Ingle. I'm not digging young and a smoke of fee. Tacha, Taki young, Minkuning. That's what you